0: πουλίτος. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Η μαμά της πουλίτος.
1: Let's go, girls.